0: σιωπηλά.
1: Μογενατρά Καρτούλη. Ciarte, Cueneburi.
2: Kartuli Retro, Cueneburzem.

0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεβούρι.
1: Ქართული რეტრო. Ჩვენებურზე.

web smartos. Σαν να μη σνοπεπικά τα μέρη, εγώ αμήντο τα τάρτσι να μάρτος. Τα μάρτσι, αντασία ζρεμπι τα ουσί, τανσίς μαρίβιτ κινάτρο. Με τσαλία μπεουρί, με ουσρίλο παγκόσμιο.

Μουσικά Ρόμελιτς Γκούλσεσμις Ράδιο Τσουένεμπορη. Καλά κουρίχητη Τσουένεμπορσε.